0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: υπήρχαν. Γιατί έπρεπε να πας, να δεις μισό γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιου άλλου στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε
2: εκεί. Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Φτωχοί με έναν, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ δεν έχει αποτύχει.
2: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη, σήμερα πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. 27 Ιουλίου του 2026.
1: Τελευταία του εβδομάδα του Ιούλη, παιδιά.
0: Φεύγει και ο μήνας αυτός.
1: Βέβαια, να πούμε ότι όλη η Ελλάδα ζει για έναν Αύγουστο, έτσι. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι μας είναι σε έναν Αύγουστο. Αυτό είναι. Όλες μας οι προσδοκίες είναι εκεί.
0: Και αυτός ο Αύγουστος, παιδιά, μέχρι να μπει θα έχει βγει κιόλα.
1: Έλα, μωρέ, σταμάτα κι εσύ.
0: Περνάει ο χρόνος γρήγορα.
1: Σταμάτα κι εσύ. Να πούμε την καλημέρα μας και στην Ελευθερία, στο όμορφο μας το κορίτσι που το έχουμε σήμερα παρέα μας εδώ.
0: Καλημέρα στην κόρη μου που είναι εδώ παρέα μου σήμερα.
1: Κούκλα μας την όμορφη.
0: Μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: Hands up, Γκαμπριέλα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Είναι η 28η ημέρα του έτους, ανατολής στις 6 και 22 το πρωί, ενώ στις 8 και 40 έρχεται η δύση του ηλίου. Αργία διαβάζω έχουν στη Βόρειο Κορέα σήμερα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εθνική ημέρα του χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης.
1: Ωραίο.
0: Εθνική ημέρα των υπναράδων στη Φιλανδία. Παιδιά, τι ωραίο. Για κάτσε να το δω λίγο με λεπτομέρεια, να δούμε τι γίνεται σήμερα στην ημέρα των υπναράδων. Είναι μια γιορτή με σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες στη Φιλανδία. Όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου μπουγελώνεται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Αυτός που ξυπνάει τελευταίος. Χιλιάδες λίμνες διαθέτει η Φιλανδία, οπότε η γιορτή αποκτά ένα σοβαρό νόημα, διαβάζω εδώ.
1: Τέλειο.
0: Πάρα πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Γιατί εμείς εδώ θα ψάχναμε με τα κιάλια να βρούμε τη λίμνη. Θα βρίσκουμε μια στέρνα
0: τώρα,
1: και μια λίμπα.
0: Τώρα δεν το στην αμουδάρα, ας πούμε, πώς θα τον πετάξουμε και τα λίμματα. Λίγο η περίπτωση δύσκολη. Ένω στο εορτολόγιο είναι Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος, του Ιαματικού, Παντελεήμων, Παντελεήμονας Παντελής, Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα και Παντελεούσα.
1: Να πούμε ότι είναι και παραμονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου.
0: Yes, με πολύ κόσμο που θα γιορτάζει και αύριο. Πανηγύρια χαμός θα γίνει σήμερα. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι
1: όχι,
0: να προσθέσει.
1: Όχι,
0: πολύ όμορφα, θα επιστρέψουμε σε λίγο και να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: ούτε του παπά ούτε παιδιά. Έχουμε και μενού να σερβίρουμε. Είμαστε πανέτοιμοι.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε ότι είχαμε πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Χαμούλης έγινε.
1: Έχω τον Μίλτο, ο οποίος έκανε ένα 866, αλλά φυσικά εννοείται ότι δεν είναι ικανοποιημένος ο άνθρωπος αυτός. Διότι θέλει πάντα το καλύτερο.
0: Βαριέται με αυτά.
1: Ναι, δηλαδή σου λέει, ήταν, είχα λέει και το 670 κάτι, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα στα πω λίγο αργότερα. Άνοιξε η πύλη Παντοκράτορα με μόνιμη έκθεση στο Ηράκλειο. Θα σου πω τι ακριβώς γίνεται. 7 στους 10 ιδιώτες, καταθέτες, είχαν λιγότερο, είχαν υπόλοιπο κάτω από τα 1000 ευρώ στον λογαριασμό τους για το 2025.
0: Πολύ καλό πήγε αυτό.
1: Πολύ καλά δεν πήγε αυτό στη χώρα που ζούμε, αλλά τέλος πάντων. Έχω τον Μικ Τζάκερ, ο οποίος κάνει μια εξομολόγηση και λέει δεν υπάρχει τίποτα καλό στο να μεγαλώνεις. Είχαμε ένα ντράβαρο με την Ναταλία Γερμανού, όπου ανέβηκε ένα ψεύτικο βίντεο AI να δείχνει ότι η Ναταλία Γερμανού συλλαμβάνεται.
0: Μάτα.
1: Θα πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Έχω την Έλενα Διαβάτη, η οποία συγκινήθηκε στο άκουσμα του εθνικού ύμνου μετά το χρυσό στην Κοπηλασία. Έχω και την εθνική ομάδα Πόλο, η οποία επίσης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο στο Σίδνεϊ.
0: Και μας έχει επηρεάσει αυτό.
1: Μας έχει επηρεάσει αυτό,
0: και
1: γιατί
0: θα
1: παιδιά.
0: Story, αντίστοιχο.
1: Βραχήκαμε κι εμείς μαζί τους.
0: Πάντα.
1: Πλέουμε κι εμείς οι πελάγοι ευτυχίας. Λοιπόν, θα σε πάω Όλυμπο. Διότι ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα πάμε να δούμε ένα πλοίο του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι επισκέψιμο και βρίσκεται στο Ηράκλειο.
0: Να τα.
1: Εντυπωσιακό. Έχω ένα πολύ έτσι ωραίο θέμα, το οποίο έχει γίνει viral. Γιατί όλοι θέλουν σύνταξη και εγγραφή στα καπί, αλλά συγκεκριμένα κορδελιού ευόσμου.
0: Α, κάτι θα παίζει.
1: Όχι σε οποιοδήποτε καπί, ναι,
0: κάτι καλό θα παίζει εκεί.
1: Επειδή είμαστε πρώτο πυλών του Αυγούστου και θα έρθει η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, θέλω να σας πω λίγο τι και πώς για την Πανσέλινο αυτή. Έχω εδώ έναν. Δεν στον έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα αυτόν και θα τον πω οπωσδήποτε. Τον Τζόνσον, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να νικήσει τον χρόνο και να μην πεθάνει ποτέ και να είναι πάντα νέος.
0: Oh.
1: Επίσης έχω μία δεκάχρονη χορεύτρια δίπλα στη Σακύρα, αυτό το ξανθό κοριτσάκι το οποίο έκανε τον απόλυτο χαμό, και θα πάμε να δούμε λίγα πράγματα γι' αυτό. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε μισό λεπτάκι να πάω παρακάτω. Τα γκρίζα διαζύγια. Θα δούμε γιατί έχουν αυξηθεί τα γκρίζα διαζύγια, δηλαδή στην ηλικία άνω των 50. Θα πάμε να δούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πήγανε να ανοίξουν ένα μπαρ και οι τύχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια.
0: Να τα.
1: Έχω Τσιτσιπά. Με ατακάρα πάλι ο Τσιτσιπάς. Δεν σταματάει αυτό το παιδί. Τσίχλες δεν έχουν να του δώσουμε, δεν ξέρω. Θα πάμε να δούμε λίγο τι έχει να κάνει με το πώς φορτίζουμε το κινητό μας κατά τη διάρκεια του ύπνου και τι αλλαγή μπορούμε να κάνουμε σε αυτό για να έχουμε λίγο καλύτερο ύπνο. Θα πάμε λίγο μέχρι το Δούναβι, ο οποίος παιδιά έχει στεγνώσει λόγω των καιρικών της κλιματικής αλλαγής. Είχαμε ένα τεράστιο παγόβουνο το οποίο έσπασε και αναποδογύρισε στη Γρυλανδία.
0: Οπα.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε. Έχω και αυτά τα θέματα με τον Όμηρο τέλος πάντων και με την Οδύσσια. Ακόμα καβάντα. Και έχω και παιδιά και εμφάνιση καινούριου
0: ψαριού.
1: Ναι.
0: Νέο ψάρι, παιδιά.
1: Εκτός από το λαγοκέφαλο, έχω νέα απειλή.
0: Έχουμε new intro. Και έχουμε φυσικά και διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει, συνεχίζει να τρέχει μέσω Viber 6970888961. Μας στέλνετε τις φωτογραφίες τις καλοκαιρινές από τις παραλίες και τότε μπαίνετε στον διαγωνισμό μας που το Artemis 4 μας χαρίζει σε ένα τυχερό ακροατή ένα Aqua Marine Breeze, ένα τεράστιο SUP. Ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται.
1: Ταξί, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πολύ καλά εσείς?
2: Καλά είμαστε και εμείς. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο?
1: Ήσυχα.
0: Ωραία. Κινήθηκε ο κόσμος όμως, ε?
1: Ναι.
0: Πάλι
1: δεν
0: καλά.
1: Έχουμε παράπονο.
0: Πάλι καλά.
1: Και εμείς κινηθήκαμε.
0: Κινή, μενή, όχι
2: πες
0: μενή.
2: Πες μας που πήγε.
1: Μενή. Εγώ πήγα στη Βόνη χτες.
2: Α,
0: λιγότερο χρονισμένα, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά δεν είχε κόσμο.
2: Είχε σουβλάκια. Σουβλάκι καπρικό, βρήκε τίποτα.
1: Ήταν ψισταριέ.
0: Ήταν άδειε ψισταριέ.
2: Πήγε για να καθαρίσει τι ψισταριέ.
0: Κατάλαβε τώρα. Θα έπρεπε κάποιο να εφημερεύει, ρε παιδί μου, για του τελευταίου. Να μείνει ένα πάγκο για 2, 3, 5, 10 μέρε μετά.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν έφαγα όμω.
2: Σωστό γι' αυτό.
0: Σωστό. Πάμε, κυρίε, να μα πει τι γίνεται σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε ξεκινήσει και είναι λίγο χαλαρά. Θεωρώ ότι σε λιγάκι θα ανέβει παραπάνω η κίνηση.
0: Σε θερμοκρασία.
1: Ναι. Έχει λίγη κίνηση στην 62 Μαρτύρων και λίγη στο Γιώφυρο. Τον Άγιάννη το χωστό τον φοβάμαι γιατί δεν μου δείχνει καθόλου. Είναι λες και δεν υπάρχει εκείνο το σημείο. Μάλλον πρέπει να είναι πάλι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Και λίγο στη γέφυρα της Κνωσού, στη γέφυρα της Αλικαρνασσού, στο δρόμο για το αεροδρόμιο. Και λίγο προς το λιμάνι.
0: Ναι. Ωραία. Ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα 27 είχε ο μήνας, εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή που έχουμε.
1: Στην Αγία Βαρβάρα στα Καμίνια.
0: Santa Barbara, πολύ ωραία. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
2: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Καλή σου
0: μέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 8 και 28 λεπτά η ώρα στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Μπείτε
0: να υποδεχτούμε.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Α, περίμενε. Να υποδεχτούμε.
0: Το λαβύρινθο στα πεζά, παιδιά,
1: ακριβώς.
0: Και σήμερα.
1: 2810-743-545 για το γάμο, τη βάφτιση, το εταιρικό event, τα γενέθλια, τον αραβόνα, οτιδήποτε εσεί θέλετε. Καλείτε. Βλέπετε τι διαθέσιμε ημερομηνίε. Πάρα πολλές οι επιλογές στο μενού, υπέροχες, πεντανόστιμες και καταπληκτικές. Και φυσικά μιλάμε για μια φοβερή αίθουσα, πολυτελέστατη, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, που προσαρμόζει το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας.
0: Εξαιρετικό φαΐ και τρομερή εξυπηρέτηση, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πού ήθελα
1: Ήθελα
0: να
1: πω ότι σαν φωτογενείς πολίστες έχουμε ανέβει σήμερα στο Instagram. Μπείτε λίγο να τα δείτε και περιμένουμε τα σχόλιά σας.
0: Εννοείται.
1: Βλέπω εδώ πέρα έχουν έρθει μηνύματα και το Σαββατοκύριακο για το διαγωνισμό. Ο Ηλίας από μια παραλία που λέγεται Βρύση στα Σφακιά.
0: Αχα.
1: Πολύ ωραία παραλία. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα... Α, είναι βίντεο ολότελο αυτό. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για τον διαγωνισμό αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μου ήρθε ο λογαριασμός ενέργειας μόλις στο κινητό και ήταν το πρώτο ευχάριστο νέο που βλέπω σήμερα.
1: Μπράβο,
0: είναι μείον 72,05.
1: Τα έχεις πλούσει την προηγούμενη φορά.
0: Προφανώς, παιδιά. Είναι το προκαταβάλεις εδώ πέρα, σου στέλνουν αστρονομικά ποσά οι εταιρείες και μετά σου λένε είναι μείον αυτός ο λογαριασμός, αφού σου έχουν πάρει τα τριπλά ολότελα. Αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Που και το μείον μου φαίνεται λίγο, δηλαδή προσωπικά. Το βράδυ να μετράμε μία-μία τις συσκευές, τι ενέργεια και ναι, και να πηγαίνουμε μετά και να σου πούμε ότι εμείς αυτό έχουμε κάποιες, παιδιά, αυτό θα πληρώσουμε.
1: Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Είναι
1: αυτό,
0: και τα δημοτικά τέλη και όλα αυτά που ανεβαίνουν και ξεφεύγει η κατάσταση. Και καλό θα ήταν τα δημοτικά τέλη ο Δήμος να τα διεκδικεί με άλλο τρόπο, εκτός από την ενέργεια. Να τα ζητάει ο Δήμος, δεν κατάλαβα.
1: Πώς
0: και να τα
1: ζητάς
0: και εσύ τα ρέστα. Και αν δεν θες, δεν του τα δίνεις κιόλας γιατί σου έχει πάει στα νεύρα.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάντως ο Δήμος έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ανακαινήθηκαν οι πύλες, δύο πύλες ανοίξανε. Η πύλη Παντοκράτορα με μια μόνιμη έκθεση. Ηράκλειο 40 αιώνες ιστορία. Πραγματικά αυτό αλλάζει λίγο την όψη της πόλης, διότι το να βλέπεις τα τείχη και τις πύλες και να παραμένουν κλειστά ή να ανοίγουν, ας πούμε, μόνο για τις εκδηλώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κρυμμένο. Αυτό θα είναι επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γίνεται πολύ όμορφο.
0: Γίνονται σιγά σιγά πράγματα. Έχει και πάλι καλά που ξεκουνάει λίγο. Ξεκίνησε λίγο να παίρνει προς κατάσταση.
1: Επισκέφτηκα προχθές την πύλη Βιθλέμ στα πλαίσια μιας παράστασης. Ρε παιδί μου, δηλαδή, σε αυτή την πύλη υπήρχαν κάποιες προθήκες που ήταν μέσα τα κουστούμια από την ταινία του Ελ Γκρέκο.
0: Α, τα θυμάμαι αυτά, ναι. Μέσα λοιπόν, σε ένα τούνελ.
1: Σε ένα διάδρομο.
0: Σε ένα διάδρομο.
1: Ας το πούμε,
0: μπράβο,
1: διάδρομο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι προθήκες έχουν αδειάσει γιατί προφανώς τα εκθέματα τα έχουν πάρει και έχουν μείνει κάτι κούκλες, έτσι. Κάπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Έχουν μείνει κούκλες γυμνές.
1: Ναι, χωρίς λόγο. Και επίσης. Είναι στην δεξιά πλευρά είναι οι προθήκες αυτές, τέλος πάντων, με τις άδειες κούκλες, και αριστερά είναι κάποια κάδρα, τέλος πάντων, πάλι με σκηνές από την ταινία του Ελ Γκρέκο. Δεν είναι σωστά τοποθετημένα όμως, διότι επειδή δημιουργείται ρεύμα και αέρας μέσα στην πύλη που φυσούσε την Παρασκευή, αυτά πέφτουν με κίνδυνο και να χαλάσουν, αλλά και να χτυπήσει ο κόσμος που περιμένει για να μπει στις παραστάσεις. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, γιατί δεν φροντίζουμε λίγο με αγάπη κάποια πράγματα. Είδα και μια σκηνοθέτη η οποία ανέβασε φωτογραφίες από τα παρασκήνια, παύλα, καμαρίνια στα αντίστοιχα θέατρα Πύλη Βιθλεέμ, στο Μάνος Χατζηδάκης και τα λοιπά, το οποίο είναι επίσης ένα ρημαδιό η κατάσταση. Δεν σέβεσαι ούτε τον καλλιτέχνη με αυτόν τον τρόπο που έρχεται να αλλάξει ρούχα σε αυτά τα καμαρίνια. Δεν σέβεσαι ούτε τον θεατή που έρχεται και πληρώνει αρκετά χρήματα, ας πούμε, για να δει μια παράσταση, όταν το εισιτήριο πλέον έχει 20-22 ευρώ ή 15-18. Γιατί δεν φροντίζουμε λίγο με αγάπη κάποια πράγματα? Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο, γιατί του Δήμου είναι αυτά, δεν είναι, μην τα δώσετε και αυτά σε ιδιώτη όμως, δηλαδή είναι σάφη, ξέρω εγώ. Να πάνε κάποιοι άνθρωποι από το Δήμο να φροντίσουν κάποια πράγματα με λεπτομέρεια, με προσοχή.
0: Τη λεπτομέρεια και την προσοχή που χρειάζονται, παιδιά. Τι
1: μιλάμε για θεατρικούς χώρους, μιλάμε για χώρους, για κυποθέατρα, για χώρους που φιλοξενούν θεατρικές παραστάσεις. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος και να του πουλάς εσύ πολιτισμό, αλλά μπαίνοντας να μην τον βλέπει.
0: Ούτε βγαίνοντας τον βλέπει.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω, ότι είναι κάποια πράγματα που είναι λεπτομέρειες. Γιατί ούτως ή άλλως είμαστε τρομερά τυχεροί άνθρωποι που έχουμε στα τείχη πάνω τα κυποθέατρά μας. Mm. Αυτό το πράγμα είναι, δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Έτσι,
1: είναι πραγματικά μοναδικό.
0: Αλλά και που τα έχουμε.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αν λίγο τα φροντίσουμε κιόλας που πηγαίνει ο άλλος. Δηλαδή, εμείς ας πούμε περιμέναμε στην ουρά για να μπούμε και από τον αέρα πέφταν τα κάδρα. Αυτό. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας τρόπος να προστατευθεί και το εργοτέχνης αλλά και ο κόσμος που είναι εκεί. Λίγο να φροντιστούν, ρε παιδί, δεν ξέρω πώς να το πω. Και πάλι θα μου πείτε τώρα την γκρινιάζω και θα νευριάσω, αλλά τι να γίνει, να μην τα πεις κιόλας.
0: Δευτέρα πρωί είναι, παιδιά, η γκρινιά του Σαββατοκύριακου, μην
1: αγχώνεστε. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα την πάω σε ένα break, μπας και χαλαρώσει λίγο, να πιει καφέ. Και θα επιστρέψουμε, διότι είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Θα επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού να δούμε τι θα μας ξημερώσει σήμερα.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: 96,1.
1: Ο καιρός.
2: Παιδιά, θα έρθει 35 σήμερα.
3: Να τα. Καλώς να ορίσει.
2: Μα τι έγινε.
3: Έρχεται και αφρικανική σκόνη, διάβασα εγώ προηγουμένως. Εκτός από το 35.
2: Oh my god. Λοιπόν, η εβδομάδα θα είναι καυτή. 35 βαθμοί Κελσίου για σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία. Με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και χαμηλά μποφοράκια. Αύριο δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, παιδιά. 35 με 37 βαθμούς και το real feeling ακόμα παραπάνω. Οπότε για την αφρικανική σκόνη δεν βλέπω κάτι, γιατί δεν βλέπω νοτιάδες. Πού θα έρθει?
3: Πού θα έρθει, ξέρω εγώ.
2: Πού θα έρθει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Κάτσε να δούμε πώς λέει σήμερα στην κέντρο της σκόνης. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Πάμε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, όπου για σήμερα 34 βαθμοί Κελσίου με 3 με 4 μποφόρ νότιο-δυτικούς ανέμους. Συνεχίζουμε με τον Άγιο Νικόλαο, όπου η θερμοκρασία, παιδιά, τι έρχεται αυτή τη εβδομάδα, θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους. Συνεχίζουμε με Ιερά Πέτρα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς με ίσα ίσα 2 μποφόρ βόρειους ανέμους, σχεδόν άπνοια δηλαδή. Συνεχίζουμε με τη Σιτία, όπου στη Σιτία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου με 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Πάμε ένα ωραίο Ρέθυμνο, παιδιά, το Ρέθυμνο 35. Με άπνοια, 2 μποφόρ, κάποια στιγμή ίσως την πίσει ένα τριαράκι, τίποτα. Και θα ολοκληρώσουμε με τα Χανιά, όπου στα Χανιά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Πολύ καλό.
2: Με 2 μποφόρ βόρειους ανέμους. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς. Καλά είμαστε.
3: Καλά τα πάμε.
2: Να, γιατί είναι και 9:15. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 24 και Σαντορίνη 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Πάμε τώρα να δούμε στους υπόλοιπους, στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αθήνα στους 23, 21 η Θεσσαλονίκη, γενικά η Ηλιοφάνεια, 21 η Πάτρα και ο Πύργος, 26 η Ρόδος και η Κος, 25 η Σάμος, 23 η Μυτιλίνη και με μία βόλτα προς τα έξω.
2: Μισό λεπτό,
3: θα σας πάω.
2: Να σου πω ότι για την πόλη μας όλη την εβδομάδα δεν προβλέπεται μεταφορά σκόνης, γιατί οι άνεμοι που θα έχουμε εμείς θα είναι βόρειοι και όχι νότιοι.
3: Να τα. Θα σας πάω μέχρι την Νορβηγία και το Όσλο, που γενικά στην Νορβηγία βρέχει, θέλω να σας πω. Στο Όσλο μόνο με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 13 βαθμούς.

0: Ζάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και θα πάμε στην 62 Μαρτύρων 101 στο Artemis Sport για να αρχικά να το ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας καθημερινά και φυσικά να το ευχαριστήσουμε διπλά για το υπέροχο δώρο που μας δίνει.
1: Έτσι. Οι καλοκαιρινές εκτός, λοιπόν, συνεχίζονται στο Artemis Sport με μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ. Επωφεληθείτε, λοιπόν, από τις μεγάλες εκτός και κερδίστε και το δώρο σας, διότι με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Mm-hmm. Μην χάσετε, λοιπόν, την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Να πούμε ότι είναι αυτόματη αυτή η σκηνή, αυτές τις pop-up, τέλος πάντων, αξίας περίπου 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μεγάλες εκτόσεις και ακόμα μεγαλύτερες προσφορές στο Artemis Sport στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101.
0: Yes. Και φυσικά ο διαγωνισμός μας συνεχίζεται στο αγαπημένο μας Viber, που είναι ο τρόπος επικοινωνίας μας. Μας στέλνετε μία φωτογραφία δικιά σας από την παραλία.
1: Ή την παραλία σκέτη, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Μπράβο, οποιαδήποτε παραλία αυτή έχετε επισκεφτεί τελευταία, για να μπορέσετε να μπείτε στον διαγωνισμό και να διεκδικήσετε στο τέλος του μήνα το δώρο μας, αυτό το ωραίο με το ΣΑΠ, το τεράστιο
1: την που έχετε. Την Παρασκευή αυτή είναι η κλήρωση.
0: Παιδιά, τελείωσε ο μήνα, ναι, δεν το έχω πάρει καμπάρι. Ναι, κάτι.
1: Είναι αυτή την Παρασκευή.
0: Είναι αυτή την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, βλέπω και διαβάζεις για την καινούργια μαφία της Κρήτης.
0: Μπράβο.
1: Είναι το κύκλο μας στα Χανιά.
0: Τι έχουμε πάλι εδώ, καινούργια.
1: Χαμούλης, παιδιά, αστυνομικοί, δικαστές, ιατροδικαστές. Τι να σου πω τώρα. Πολύ λαό.
0: Νέο κύκλωμα.
1: Ναι, καινούριο.
0: Παιδιά, έχει.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ εμπλέκεται μέσα ο διοικητής Χανίων, τέλος πάντων το όνομα του διευθυντή εκεί πέρα κτλ., δεν έχει καθαρεθεί ακόμα. Mm. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Ενώ εμπλέκεται στις συνομιλίες των υπόπτων εκεί κτλ. Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Παιδιά, είναι ανεξάντλητα τα θέματα στο νησί του.
0: Δεν υπάρχει stop
1: δεν υπάρχει
0: σε
1: stop,
0: όλα τα θέματα διαφθοράς.
1: Εγώ θα μείνω στα Χανιά και θα πάω σε κάτι άλλο στα Χανιά, πιο
0: να
1: ευχάριστο. Διότι είχε στην αυλία Θοδωρής Φέρης. Και τον άνθρωπο αυτόν, παιδιά, δεν τον είχαν ενημερώσει ότι ό,τι σου δίνουν σε κούπες, μην τα πίνεις όλα. Ήρθε ο άνθρωπος κούπα στην κούπα και ήρθε και έγινε, σου λέει, κουρούμπελο.
0: Ορίστε.
1: Πώς να τη βγάλει τη συναυλία ο Έρμος.
0: Α, ήταν σε συναυλία και έγινε τύρλα.
1: Σε συναυλία.
0: Τέλειο.
1: Κέρνα. Σου λέει, μου έχουν πει να μην τους προσβάλλω τους κριτικούς. Ακούει και τα διάφορα που γίνεται και σου λέει,
0: άστο.
1: Μην έχουμε κεντράβαρα. Πιες. Και παρακάλεσε στη συνέχεια, λέει, παιδιά, επειδή είμαι τύπου ντέφη η κατάσταση, τουλάχιστον μην με διαλύσετε στο TikTok. Δηλαδή, σας παρακαλώ, μην με διασύρετε τόσο αυτό. Τουλάχιστον μας παρακάλεσε γι' αυτό. Τον έχουν διασύρει παρόλα αυτά, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας έστειλε φωτογραφία από το οροπέδιο Λασιθίου που έχει 16 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Δροσερό είναι εκεί.
1: Δροσερό. Τώρα το αεράκι, αυτό περνάει για να μπει στο διαγωνισμό, πιστεύεις? Όχι.
0: Νίκο, στείλε μας από μια παραλία, σε παρακαλώ.
1: Στείλε μια καλοκαιρινή, Νίκο.
0: Εγώ τη δροσιά την αισθάνθηκα το οροπεδίο, έτσι. Είναι ωραίο αυτό.
1: Αλλά δεν είναι παραλία.
0: Πολύ ωραίο αυτό τώρα το 16άρι να πας τώρα και να τσιτώσει και το πρόσωπο. Δηλαδή. Θα κλείσουν οι πόροι από το κρύο. Λοιπόν, θα.
1: Σαν.
0: Μπότοξ.
1: Σαν μπότοξ. Μαρμαροπότοξ.
0: Είναι 8:50. Πρέπει να πάμε στο break των 8:50 για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Μιτσίκο, ακριβώς τα 55 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Ο Λαβύρινθος είναι μια τεράστια αίθουσα που προσαρμόζεται ανάλογα το μέγεθός της, ανάλογα με τον αριθμό των καλεσμένων σας. Και φυσικά σας περιμένει με την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως, για να μπορέσετε έτσι να κάνετε μια πολύ πολύ σύγχρονη και υπέροχη εκδήλωση. Καταπληκτικό φαγητό και εξαιρετική εξυπηρέτηση. 28 17 43 5 45 καλείτε για να μάθετε πληροφορίες.
1: Λοιπόν, ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην
0: Άκη. Μαρία, ένα σεντόνι μας έχει. Μαρία, όταν να μας στείλει σεντόνια, επειδή λίγο το πρωί είναι και λίγο δύσκολη ώρα, πέρα μας τηλέφωνο καλύτερα.
1: Λοιπόν, θα
0: περιμένεις
1: σας τα πω,
0: να τα διαβάσω
1: θα
0: αυτά.
1: Θα σας τα πω εγώ που τα έχω διαβάσει.
0: Διάβασε τα, μας κάνει
1: λοιπόν,
0: μια
1: περίληψη. Θα σας κάνω την περίληψη. Η Μαρία έχει δουλέψει κάποια χρόνια στο μεγάλο κυποθέτο, στο Καζαντζάκης κατά κύριο λόγο. Και μας λέει ότι κάθε Ιούνιο που ανοίγανε, τα χόρτα έφταναν τουλάχιστον πάνω από το ένα μέτρο. Και ενώ το κυποθέτρο είναι από τα ακριβά θέατρα, οι ενοικίες δηλαδή του κυποθέτρου είναι ακριβή. Και γι' αυτό θα δεις και κάποιες παραστάσεις που πηγαίνουν στα μικρά κυποθέατρα διήμερο ή σε ιδιωτικούς χώρους, διότι το κόστος είναι αυτό που διαμορφώνει, πέρα από τη διάθεση των ημερομηνιών, θέλω να πω. Λοιπόν, και λέει η Μαρία ότι πραγματικά είναι κρίμα να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση τόσα χρόνια. Η μοναδική ανακαίνιση που έγινε ήταν στις τουαλέτες προδιετίας. Που οι τουαλέτες ήταν τουαλέτες τρόμου, όπως περιγράφει και η Μαρία. Το θέμα είναι ότι είναι ντροπή να πηγαίνουν στα καμαρίνια αυτοί οι ηθοποιοί, οι χορευτές, αλλά και τα μικρά παιδιά που έρχονται για παραστάσεις από τις σχολές της πόλης κάθε χρόνο, διότι τα καμαρίνια είναι πραγματικά επίοικος απαράδεκτα. Δεν υπάρχει καμία υποδομή. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν τουαλέτες στα καμαρίνια, μπορεί και να μην υπάρχουν. Επίσης λέει ότι στη σκηνή αυτό το μαύρο background που έχει για να στείλουν οι άνθρωποι το ξύλο φεύγει σαν τον τίμιο ξύλο κομματάκι κάθε χρόνο. Και φυσικά λέει δεν θέλω καν να αναφερθώ στο κομμάτι της απολύμανσης που είχε ολόκληρη πόλη πρόβλημα και συνήθως δεν γίνεται διότι πας στο κυποθέτο και πας λουσμένο στο... στην, πώς λέγεται, σιτρονέλα. Μυρίζει σιτρονέλα μπαίνοντας. Και μπας προχθές μυρίζα σιτρονέλα όλοι. Και λέει... λέει ρε παιδί μου ότι είναι ολοφάνερο σημάδι πολιτισμού για τον Ηρακλειώτη όλα αυτά. Υπόψη λέει ότι εκεί που εργαζόμουν το καθάριζαν οι υπάλληλοι και όχι από το κομμάτι της καθαριότητας. Το τι σκουπιδωμάνι λέει και αποφάγει έχω μαζέψει δεν λέγεται. Ολοφάνερο σημάδι πολιτισμού και για τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή μην κατηγορούμε μόνο το χώρο.
1: Όχι παιδιά, μα γενικότερα.
0: Εμείς είμαστε χειρότεροι.
1: Οι άνθρωποι πηγαίνουν. Θεωρώ ότι πλέον είμαστε αρκετά πολιτισμένοι στο να μην αφήνουμε τουλάχιστον τα σκουπίδια μας εκεί.
0: Όλοι. Αλλά... εγώ δεν το νομίζω.
1: Τέλος πάντων, θεωρώ ότι γίνεται, ρε παιδί. Δηλαδή, εντάξει.
0: Δεν νομίζω. Δεν γίνεται. Σίγουρα δεν γίνεται. Πολλοί, ένας μεγάλος αριθμός, συνεχίζουν να αφήνουν
1: εντάξει,
0: τα σκουπίδια.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω.
0: Συνεχίζουν
1: αυτό
0: να μην προσέχουν. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ τους βλέπω κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Και πολλές φορές κάνω και παρατήρηση. Γιατί έτσι είμαι.
1: Νομίζω ότι πλέον δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι. Και καλό θα είναι κι εσείς να τους κάνετε παρατήρηση, παιδιά. Μην τρέπεστε. Μόνο έτσι θα πάμε λίγο μπροστά. Γιατί και ο άλλος, αν του κάνεις μια παρατήρηση, μπορεί να το βάλεις στο μυαλό του λίγο παραπάνω για την επόμενη φορά.
1: Λέει η Μαρία εδώ ότι όταν...

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε να σας δώσουμε και εισιτήριο διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Να πάτε να απολαύσετε τις νεροτσουλίδρες του. 2812-55-961. Μας καλείτε τώρα.
0: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
1: Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο, 2810-255-961, μας καλείτε και φυσικά πάμε για να σας δώσουμε το δωράκι αυτό, να περάσετε όμορφα στην νεροτσουλήθρες του Aqua Plus.
2: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Μας στέλνετε μια φωτογραφία από το δικό σας καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι, από μια παραλία, από μια εξόρμησή σας τέλος πάντων. Μας γράφετε και πού είναι αυτή η παραλία,
1: θάλασσα,
2: για να ξέρουμε τι να πούμε. Ναι.
1: Θάλασσα, ναι.
2: Και μπαίνετε στην κλήρωση, όπου την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση και ένα ολοκληρωμένο set SUP θα γίνει δικό σας από το Artemis Sport.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, το όνομά σας.
3: Ελένη.
1: Ελένη, από πού μας ακούς?
3: Από δρόμο.
1: Ποιο δρόμο?
3: Πηγαίνουμε προς Ιεράπητρα, από Ηράκλειο.
2: Τέλεια. Πάτε και μπανάκι.
3: Ναι.
1: Γιατί πάτε προς τα εκεί?
2: Εκδρομή.
3: Από Ηράκλειο, οπότε κάπου είπαμε να πάμε κάπου τέλος πάντων λίγο πιο νότια.
2: Πολύ καλή επιλογή, έχει πολύ ωραίες
1: παραλίες. Έχει φοβερές παραλίες, παιδιά, εκεί, τι να λέμε τώρα.
3: Στον Κουτσουρά πηγαίνουν, προς Κουτσουρά.
2: Τέλεια.
1: Και έχει μια ωραία ταβέρνα εκεί, εξαιρετική.
3: Ξέρω.
1: Ναι, ξέρεις. Είναι εξαιρετική η ταβέρνα αυτή, παιδιά. Έχω φάει πέρυσι και ήταν τέλεια. Να φάτε και εκεί. Να στηρίξετε,
3: μάλλον.
1: Γιατί αν περιμένουμε τους τουρίστες, παιδιά, να φάνε από τις ταβέρνες, αφήστε τα. Θα κλείσουν το μαγαζιά οι άνθρωποι. Λοιπόν, μας πήρες για να πας και στο Aqua Plus.
3: Σωστά.
1: Πολύ ωραία. Δεν μου λες, εσείς, αλλά μήπως τώρα πάτε παραλία. Τι θα φάτε στην παραλία, έχεις πάρει τα περάκια?
3: Μάλλον θα φάμε και στα στην ταβέρνα.
1: Δεν έχει πάρει τίποτα.
2: Για την καλλιτζίνα λέμε στο μεταξύ.
1: Ναι.
3: Μπράβο.
2: Γιατί είναι κρίμα να μην το πούμε. Έχουν και πολύ ωραία μαγειρευτά.
1: Ναι.
3: Εκεί θα πάμε.
1: Άρα τίποτα, δεν έχει κρατήσει τίποτα. Λες θα πάμε να φάμε στην ταβέρνα.
3: Τίποτα, κάνα φρουτάκι μόνο για την παραλία.
1: Αυτό.
3: Για μας και τα παιδιά, ναι.
1: Ένα καρπούζι, παιδιά, παγωμένο στην παραλία είναι ό,τι πρέπει.
2: Είναι.
3: Τέλεια.
1: Είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία για να σου πούμε τον τρόπο που θα παραλάβει το δώρο σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλημέρα, καλή καλά να περάσετε.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Ορκίζομαι να μην γίνουν πάλι σήμερα το θύμα των υποχρεώσεών μου. Επαναλαμβάνεις μπροστά από τον καθρέφτη μόλις ξυπνήσεις και μετά τη δουλειά το ίδιο σε κάθε διάλειμμα. Αν όλα πάνε καλά, θα το πιστέψεις ώστε να το εφαρμόσεις κιόλας. 7. Ταύρε, δεν θέλεις να σκέφτεσαι πολύ σήμερα. Αν σκέφτεσαι, θα θυμάσαι. Αν θυμάσαι, θα εκνευριστείς. Αν εκνευριστείς, θα ξεσπάσεις. Και αν ξεσπάσεις, θα την πληρώσουν αυτοί που δεν φταίνε. Καρδιά σου, λέει μετά. Μέρες σαν τη σημερινή, θα είμαστε καλύτερα με μία γκινάρα στη θέση της. 7. Δίδυμε, πολλές φορές το έχουμε επαναλάβει πως οφείλεις να εκπονήσεις πρωτότυπα σχέδια για το επαγγελματικό σου μέλλον. Μέσα σε επόμενες μέρες λοιπόν, αν έχεις ήδη ξεκινήσει και να τα πλάθεις στο μυαλό σου, θα αρχίσεις τη βασανιστική μελέτη του τι χρειάζεται από οικονομικής άποψης ώστε να εκπληρωθούν. Αν όμως δεν έχεις κουνήσει ακόμη το μικρό σου δαχτυλάκι, ένα σοκ στη δουλειά ίσως σε αναγκάσει. 8. Καρκίνε, θα το φας το κεφαλάκι σου, είτε είναι για μια νέα γνωριμία που σε παρασύρισε αμαρτωλές φαντασιώσεις, είτε η σκέψη σου να επανέλθει σε μια προηγούμενη ιστορία που έληξε άδοξα, είσαι έτοιμος πάλι να πάρεις φόρα και να κουτουλήσεις το μαντρότυχο της ερωτικής αιμονής. 7. Λιοντάρια, ίσως προσπαθήσεις να αναδείξεις μια περισσότερο αισιόδοξη, αυτόνομη, δεν έχω ανάγκη κανένα εικόνα τελευταία. Όμως πώς θα καταφέρεις να μην είναι ακόμη ένα πυροτέχνημα? Τις επόμενες μέρες πολλοί λέοντες θα κατανοήσουν πως δεν μπορούν να κοιτούν προς το μέλλον χωρίς να αντιμετωπίζουν κατά μέτωπο το συναισθηματικό ανικανοποίητο που με μία πρόταση λέει κανείς και καμία δεν μπορεί να με αγαπήσει αληθινά. Ευθεία σύγκρουση με τα πιστεύω του παρελθόντος. 7. Παρθένε, μέσα σε επόμενες μέρες, αν είσαι σε σχέση, ίσως έρθεις αντιμέτωπος με την προοπτική μιας μετάβασης από τον έρωτα στη φιλία ή το αντίστροφο. Αν είσαι ελεύθερος, ίσως προκύψουν σύντομες ερωτικές εξάψεις ίσως αναγκαστείς να επιλέξεις ανάμεσα στη διατήρηση του συναισθηματικού στάτους και σε μια νέα επαγγελματική προοπτική που απαιτεί από σένα συνολική αλλαγή της καθημερινότητάς σου. 8. Ζύγε, υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο των ζυγών, έτσι λέγεται το καταπιεσμένο συνέστημα, έτσι λέγεται η υποχωρητικότητα στα όρια της θυματοποίησης, στις οικογενειακές ερωτικές σχέσεις που κάνει τους γύρω σου να νομίζουν ότι είσαι μαριονέτα τους. Η μαριονέτα όμως κρύβει μια ορολογιακή βόμβα μέσα της και ο χρόνος τελειώνει. Πότε? Σήμερα? Ίσως σήμερα είναι και η έκρηξη. 7. Σκορπιέ, λένε πως τίποτα δεν μπορεί να αποτρέψει ένα σκορπιό από την εκπλήρωση ενός στόχου. Τι γίνεται όμως όταν καλείται να αναδιαμορφώσει πλήρως τους στόχους εξαιτίας παραγόντων που δεν είναι στο χέρι του να αλλάξουν? Τις τελευταίες μέρες η εργασιακή καθημερινότητα πιθανόν να κλονιστεί από δονήσεις αρκετών ρίχτερ. Συνάδελφοι παρετούνται, απολύεται, φήμες κυκλοφορούν για αλλαγές, εντάσεις κυριαρχούν. Ζόμαστε γρήγορα αντανακλαστικά. Τα έχουν οι σκορπιοί. 7. Τοξότη. Αντισώς λέξεις για σήμερα. Χρήμα, ευρώ, χρέη, αύξηση, δεύτερη δουλειά, υπερορίες, πατάλι, λογαριασμοί. Μεταμορφώνεσαι ακαριέα σε βαμπύρ και δαγκώνεις λαιμούς. Άντε λοιπόν τώρα να βγεις από όλο αυτό, μιας και σε έχουν πρίξει κιόλας. 7. Εγώ και ρε, όταν οι συναισθηματικές σου κεραίες βρίσκονται σε κατάσταση υπερδιέργερσης, είναι λες και οι γύρω σου το οσμίζονται και θέλουν να αρπαχτούν από μία συμβουλή σου, μία άποψη, να τους λύσεις τα προβλήματά τους, λες και είσαι ο Χάρι Πότερ με το μαγικό ραβδί. Η απάντηση λοιπόν ενός σοφού εγώ και ρε θα ήταν: έχω τα δικά μου προβλήματα, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. 8. Υδροχόε, μην προσπαθήσεις σήμερα να εκλογικεύσεις, να αναζητήσεις επιχειρήματα που εξηγούν για ποιο λόγο έχει ξυπνήσει μια τέτοια επιθετική νευρικότητα και κυκλοθυμία μαζί με σένα. Περιόρισε τις εναναστροφές σου με τον πολύ κόσμο και αφοσιώσου στη ρουτίνα σου σαν να εξαρτάται η επιβίωσή σου από αυτήν. 7. Και ολοκληρώνουμε με τους ηχθείς. Χρειάζεται να πάρεις μερικές ενέσεις ζωντάνιας και γνήσιας διασκέδασης, να απεμπλακεί το μυαλό σου από τις συναισθηματικές διχογνωμίες, το άγχος της οικονομικής ανεξαρτητοποίησης. Με απλά λόγια, βγες χωρίς να σκέφτεσαι αγάπες με ανθρώπους που βάζουν την καλή παρέα πάνω από το χρήμα. 8.
1: Πάμε για μεσόωρο. Επτά και μισό, σχετικά καλά.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Britney για το Toxic ακριβώς στα 29 λεπτά μετά από τις 10. Πού θα με πας?
1: Τα απογεύματα του καλοκαιριού έχουν προορισμό, Μιχάλη μου, ναι. Και ο προορισμός είναι το Sense στην Αμουδάρα. Ξεκινά λοιπόν νωρίς με καφέ, βάφλες, χειροποίητο παγωτό και καλό φαγητό με φρέσκα κριτικά υλικά σε απίστευτες τιμές. Και όσο η νύχτα προχωρά, ο DJ του Sense απογειώνει τη διασκέδαση με την καλύτερη ξένη μουσική. Το καλύτερο, η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για take away. Μάθετε περισσότερα στα social media του Senses.
0: Να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για να βρείτε κουφώματα αλουμινίου και PVC μπορείτε να την επισκεφτείτε πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για κάγκελα στο χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο. Κασοτάκης και φυσικά να λαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Είναι 10 και 30, θα πάμε break και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
6: less. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
7: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
6: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Upside Down, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss 961 και έχουμε και να δώσουμε νομίζω και εισιτηριάκια για Τεχνόπολη.
1: Ακριβώς.
0: Έχω και Τεχνόπολη εισιτηριάκια, 28-12-55-961, καλείτε για να σας στείλουμε την Πέμπτη σινεμαδάκι να το απολαύσετε. Λοιπόν, πού θα πάμε μέχρι να μας καλέσουν, έχουμε τίποτα άλλες εξελίξεις?
1: Λοιπόν,
0: ένας χαμός γίνεται, παιδιά, βλέπω διάφορα περιστατικά.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα περιστατικό με την Ναταλία Γερμανού, το οποίο έχει θορυβήσει έτσι, μας έχει θορυβήσει γενικότερα, διότι είδαμε ένα βίντεο AI με μια σύλληψη της Ναταλίας Γερμανού, το οποίο όπως καταλαβαίνεις...
0: Περίεργο.
1: Έκανε λίγο χαμό.
0: Μήπως είναι κάποιο μήνυμα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, λέω εγώ τώρα. Προδιαφημιστικό, μήπως.
1: Δώσουμε ένα λεπτό.
0: Γιατί... Μήπως πήρε το πράσινο φως για να συνεχίσουν οι εκπομπές της.
1: Νομίζω ούτως ή άλλως
0: το Α.
1: είχε κάνει αυτό. Το βιντεάκι αυτό ότι ήταν ψεύτικο και AI τέλος πάντων, που δείχνει την Ναταλία Γερμανού να συλλαμβάνεται, το είδαμε στην πρωινή εκπομπή του. Του Sky με την Φέη Μαυραγάνη, που έδωσε έτσι το στίγμα.
0: Αυτή είναι και σοβαρή δημοσιογράφος. Τώρα να κάνει τέτοια πατάτα.
1: Δεν έκανε πατάτα. Απατεώνες παίρνουν τη φωνή και το πρόσωπο της Ναταλίας Γερμανού και δημιούργησαν ένα ψεύτικο AI βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media. Εντάξει, βέβαια η ίδια σχολίασε ότι δεν έχω δει πιο κακό AI και ότι θα κινηθεί νομικά η Ναταλία Γερμανού, διότι δεν ήταν χιουμοριστικό αυτό όπως καταλαβαίνεις. Δεν ήταν χιουμοριστικό.
0: Δεν ξέρει και για ποιο λόγο έγινε.
1: Ναι, τέλος πάντων δεν είχε. Τη δείχνει να έχει συλληφθεί.
0: Ορίστε. Κακόβουλο λοιπόν υλικό.
1: Ναι.
0: 28-12-55-961 όσοι θέλετε πρόσκληση για Τεχνόπολης για την Πέμπτη. Θυμίζω σινεμαδάκι να δείτε εσείς ταινιούλα όποια σας αρέσει και όποια επιθυμείτε. Μας καλείτε τώρα όμως, γιατί δεν θα έχουμε μετά άλλο χρόνο για να τα δώσουμε αυτά. Λοιπόν,
1: να πάμε λίγο και στον Όλυμπο που μπήκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημο μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Πολλά συγχαρητήρια. Και έχω γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Το όνομά σας?
2: Μανώλης.
0: Μανώλης. Πρωτότυπο για την Κρήτη όνομα. Πολύ πρωτότυπο.
1: Μανώλη, ποια ταινία θέλεις να δεις?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Α, έλεγαν πως θέλετε να δεις την Οδύσσια που έχει γίνει ντόρος μεγάλος.
2: Δεν ξέρω αν φέρουν τα καινούργια μινιόν.
1: Α, Minions που βγήκανε, ναι.
0: Α, τα Minions.
1: Ξεκινάει την
0: Πέμπτη.
1: Έχεις
0: παιδιά?
2: Ναι, βέβαια.
0: Α, τι ηλικίες?
1: Κάτσε να σου πω, μπαίνει την Πέμπτη, αν είναι και πιο μετά, πότε μπαίνει μωρέ αυτό?
2: 10 και 8.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Αγόρια, κορίτσια?
1: Α, παιδιά, έχει ξεκινήσει και το Spider-Man. Το Minion έρχεται στις 20 του μήνα.
0: Τα κορίτσια μωρέ, μην το δουν Spider-Man.
1: Ναι, εντάξει, απλά τα Minion έρχονται στις 20 του μήνα, δεν είναι τώρα, γι' αυτό το λέω. Έχει Βαϊάνο όμως.
0: Έχει Βαϊάνο που θα αρέσει τα κορίτσια, αν δεν έχετε
2: το
0: πάει.
2: Το έχουμε δει, αλλά πιστεύω κάτι θα βρούμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: It's not right, παιδιά, να φύγουμε και να έχουμε μία διπλή πρόσκληση ακόμα εδώ στα κοιτάπια μας χωρίς να τη δώσουμε. 28-12-55-61, άλλη μία διπλή πρόσκληση για σινεμά για την Πέμπτη, για το Τεχνόπολης. Καλέστε μας τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, να σας στείλουμε στο Τεχνόπολης. Αν έχεις δίκιο, ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο τον, τον τουρισμό για όλους. Όποιος...
0: Άκυρο, παιδιά, το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω, ναι, τι δώσαμε. Πριν ήταν η διπλή αυτή που δώσαμε. Έχετε δίκιο, παιδιά, από την παραγωγή.
1: Λοιπόν,
0: νόμιζα ότι ήταν δύο διπλές. Εγώ, στραβωμάρα.
1: Πάμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, στις αρχές του Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη δήλωση.
0: Πολύ ωραία η αντίδραση της κυρίας Δημητριάδη απέναντι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εγώ ήμουν διακριτική. Εσύ δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί διακριτικά.
0: Αν ακούει η παραγωγή του ελικόπτερου τη κάμερα, θα το κάνω story για να δείτε τη διακριτικότητα. Να τη δείτε όλη αυτή τη διακριτικότητα. Στο μεγαλείο της. Πού ήθελες να με πας? Πάρτε και εσύ να μην στα χρωστάω πίσω.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι, θα πάρω μία σπεντόνα να σου πω τα μπαλάκια.
0: Εξαιρετικό, παιδιά. Πήραμε και το βραβείο σήμερα για τις παλάμες. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας όμως παρόλα αυτά.
1: Να σου κάνω πισωκάλαμο.
0: Θα πάρουμε δύο στυλούς μπικ με αυτά που βάζαμε μέσα τα κομματάκια από το χαρτί από την Α4. Το θυμάστε αυτό? Εξαιρετικό.
1: Με φυσοκάλαμο, τόσο κανένα σήματα. Τι να κάνω.
0: Παιδιά, θα στορκίζουμε, είναι δύο διπλές προσκλήσεις. Θα τα πλήρουν οι Θεοδωράκη Σιβέντες, παιδιά. Δεν έχουμε εμείς τέτοια κολλήματα. Θα τη δώσω την διπλή την πρόσκληση.
1: Δώσε άλλη μία, δεν πειράζει.
0: Δώσε στο λαό.
1: Δώσε άλλη μία.
0: Ναι, λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Θα πάμε λίγο στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, όπου ο νέος κύκλος του προγράμματος αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Αυγούστου. Μέσα από την σελίδα του Gov θα γίνονται οι αιτήσεις.
0: Αφού είδαμε τη φτώχεια για όλους με το 70% να έχουν κάτω από 1.000 ευρώ καταθέσεις, ναι. Πάμε στο
1: λοιπόν,
0: τουρισμό για όλους.
1: Από 200 ευρώ έως και 600, ανάλογα με τα οικονομικά κριτήρια και ανάλογα και με, με τα μόρια που παίρνει ο καθένας, αν είναι.
0: Λες, ναι. Και θα περάσουμε σε σχολή και μαζεύουμε πάλι μόρια.
1: Θα πάρουν άειλη προπληρωμένη κάρτα, η οποία θα μπορεί να εξοργιωθεί σε συγκεκριμένα. Βασικά θα αφορά το χειμερινό τουρισμό, οπότε θα είναι από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο το διάστημα που θα μπορεί να εξαργυρωθεί, γιατί θέλουν να ενισχύσουν το χειμερινό τουρισμό και θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε συγκεκριμένα τουριστικά καταλήμματα, εισιτήρια και πάει λέγοντας.
0: Και να σου πω κάτι
1: τώρα που το σκέφτομαι. Άειλοι προπληρωμένοι.
0: Θα μπορούσαν να υπάρχουν και άειλες διακοπές.
1: Να φαντάζεσαι ότι πήγες με γυαλιά VR.
0: Με γυαλιά VR να εξοπλιστούν οι περιφέρειες, τα δημαρχεία και τα σχετικά.
1: Να κατσικώνεσαι εκεί.
0: Και τα λοιπά. Να πηγαίνεις εκεί, είναι οι άειλοι. Ο άειλος τουρισμός.
1: Ωραίο.
0: Θα πηγαίνεις, θα βάζεις το γυαλί VR, θα βλέπεις. Α, τι ωραία που είμαστε εδώ στις Μαλδίβες.
1: Λοιπόν, πάμε να σου πω λίγο τα οικονομικά κριτήρια, τα οποία είναι διευρυμένα. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 19 σε 21.000 ευρώ.
0: Oh.
1: Μεγάλη αύξηση.
0: Hi.
1: Για έγγαμους χωρίς παιδιά, από 31 γίνεται 33.000.
0: Mm.
1: Για οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κλιμακωτά.
0: Ναι.
1: Δεν τα λέει εδώ αναλυτικά. Τα άτομα με αναπηρία έως 67% επίσης έχουν μεγαλύτερη
0: επιδότηση για διακοπές.
1: Ναι, αυτοί δηλαδή θα είναι που θα πάρουν τα 600 ευρώ.
0: Mm.
1: Και λέει εδώ ότι
0: πάρε
1: το
0: κόσμο.
1: Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάει. Περιμένουμε. Εντάξει, θα είναι, να σου πω κάτι. Η λήξη, η κάρτα θα έχει ισχύ μάλλον μέχρι 30 Ιουνίου το 27 η πρώτη φάση και η δεύτερη μέχρι 30 Δεκεμβρίου το 27.
0: Mm.
1: Οπότε σου λέει θα γίνει αρχές Αυγούστου. Θα βγουν τα αποτελέσματα καλές αρχές Σεπτέμβρη, ας πούμε.
0: Οπότε βλέπουμε το χειμώνα και τη νέα σεζόν.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό. Θα είναι σε δύο φάσεις.
0: Δηλαδή θα ξέρετε όμως, από φέτος αν του χρόνου πάτε
1: διακοπές. Το 70%.
0: Για να μαζεύετε λεφτά.
1: Ακριβώς. Το 70% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για το χειμερινό τουρισμό.
0: Α. Να ενισχυθεί ο χειμερινός τουρισμός. Μπράβο. Κάτι είναι και αυτό. Sorry Papi, έρχεται το powerplay της εβδομάδας. Θα επιστρέψουμε μετά. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμα αυτό το... την αντίδραση. Θα επιστρέψουμε όμως.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
6: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
6: Senses.
7: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, The Fate of Ophelia, στα 57 λεπτά μετά τις 10. Λίγο πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε και το Sensi στην Αμουδάρα.
1: Καλοκαιρινά βράδια στο Sensi στην Αμουδάρα. Απολαύστε premium cocktails και μοναδικά parties με την καλύτερη ξένη μουσική, από house acoustic και afro house μέχρι διεθνείς και εμπορικές επιτυχίες, Latin ρυθμούς αλλά και rock βραδιές. Ο DJ απογειώνει τη διασκέδαση και αν πεινάσετε, η κουζίνα παραμένει ανοιχτή για take away παραγγελίες μέχρι και τις 3 τη νύχτα. Sensi λοιπόν στην Αμουδάρα. Μπείτε στο μαγικό κόσμο των αισθήσεων για διασκέδαση, φαγητό, γλυκό, καφέ, ό,τι θέλετε.
0: 2 το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, ενώ σήμερα στις 4 θα ακούσουμε το top 10 του Kiss 96 από τη Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Λοιπόν, η Μαρία έρχεται την Παρασκευή με ένα καταπληκτικό top 10, τα 10 καλύτερα τραγούδια ρέγγε όλων των εποχών.
0: Α, τέλειο.
1: Πολύ
0: και καλοκαιρινό.
1: Ακριβώς.
0: Μαζεύουμε τα μπουκαλάκια μας από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Φιλάκια πολλά.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: υπήρχαν. Γιατί έπρεπε να πας, να δεις μισό γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιου άλλου στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο.
2: Ωραίες όμως παρόλα αυτά. Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Φτωχοί με έναν, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ δεν έχει αποτύχει.
2: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρεεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωρεεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάταρ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
9: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
9: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
9: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρο 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Από παιδιά, δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
0: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss
0: 961.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center. Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά.
15: Χωρίς διακοπή.
10: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, 1ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
11: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
10: Η φάση φέτος είναι Island.
12: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
13: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
12: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
11: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες
12: χωρίς διαφημίσεις.
13: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Kiss.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 27 Ιουλίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε ως και τις 4 που θα πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Let them rise again.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss με τραγούδια χαλαρά, με ρυθμούς καλοκαιρινούς, ό,τι ακριβώς επιβάλλει η σημερινή ημέρα. Πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε, στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete, μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Υπέροχος Ed Sheeran, Aperture εδώ στον Kiss, σήμερα Δευτέρα, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Διάλειμμα έκανε το Σαββατοκυριακό, όταν κατέβασε λίγο τις θερμοκρασίες με τον αέρα και την βροχή. Πόσο εκθαύματος είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά από σήμερα και πέρα θα τα δούμε τα του κύριου στη συνέχεια βέβαια. Θα έχουμε και πάλι το θερμόμετρο σε υψηλές έτσι ενδείξεις, τουλάχιστον για τα πρώτα μισά της εβδομάδας. Θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε να σας δώσουμε και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970-888-961.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Moving to the Sun εδώ στον Kiss, Χιουζέλ, πάρα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Το διάλειμμα των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
3: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια. Τώρα
2: ναι,
3: δεν υπήρχαν.
2: Γιατί έπρεπε να πας να δεις μισός γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιους άλλους στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
3: Αυτό.
2: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
3: Ήταν,
2: ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο.
3: Ωραίες
2: όμως παρόλα αυτά.
3: Ωραίες εποχές.
2: Και μετά κατέληξε εκεί.
3: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
2: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε.
3: Club,
2: τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
3: Να έχουμε ένα.
2: Δύο.
3: Δύο. Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
2: Κυρίως παρόλο που είμαστε φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
3: Φτωχή με ένα, αλλά large. Κατά τα άλλα.
2: Η ψυχοσύνθεσή μας.
3: Έτσι.
2: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ λέει από τότε.
3: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές εκκλιματιστικά.
6: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς.
7: Όχι, beach. Πάμε νήσος Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
8: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
7: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
7: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. κυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
13: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
14: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
16: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
17: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
18: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
19: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
20: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
21: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
22: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
23: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
22: Kiss 961.

Λοιπόν, upside down εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30. Στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέχρι και τις 4 εμείς πάμε μαζί. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι φέτος για τη Μηνό Online στις διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιο ταχύ αυτοκίνητο με επιστροφή, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδεύστε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φέστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

Topic και Breaking Me. Με αυτό πάμε σε Power Play. Νέα εβδομάδα συνεπώς και νέο Power Play εδώ στον Kiss. Έρχεται αμέσως τώρα το Sorry Papi. Ακολουθεί μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
11: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
10: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
12: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
10: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
13: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Κις. Λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Δευτέρα.
14: Όλες οι επιτυχίες
15: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
14: Kiss 961.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
14: Kiss 10 στη σειρά.
15: Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Talk to you, και αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι φέτος για τη Μηνό Online σε διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μηνό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μηνό Online.

0: Φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Τάιλα, Is It Love?

0: Λοιπόν, η Τάιλα μόλις την Παρασκευή που μας πέρασε, στις 24 Ιουλίου δηλαδή, κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ και βεβαίως μέσα σε αυτό ανακαλύπτουμε, εκτός από το Σανέλ το οποίο ήδη έχει κάνει τη δική του επιτυχημένη διαδρομή, το συντήτεται και το ντουέτο της με την Ζάρα Λάρσον, αλλά και νέα τραγούδια που προσδοκούν να γίνουν μεγάλες επιτυχίες. Μία από αυτές, αυτό που ακούσατε σήμερα στο Kiss New Music, Is It Love. Πέρασε μόλις προηγουμένως από τα δικά σας ραδιόφωνα. Το ακούσατε εδώ στον Kiss 961.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
2: The Tiri Tiri Show.
1: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Σακίρα, Die Die, το τραγούδι του καλοκαιριού. Και εσείς βέβαια μην ξεχνάτε πως ζείτε το καλοκαίρι καθημερινά στο Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό σε ένα υπέροχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίου, εκεί ακριβώς όπου βρίσκεται το Nissos Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 9 70 31 6 57. Nissos, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: λοιπόν, Lady Gaga, παπαράτσι, επιτυχία από το 2009. Ενώ μην ξεχνάτε από σήμερα Δευτέρα έχουμε να ακούσουμε τις 10 πιο αγαπημένες επιτυχίες αυτής της εβδομάδας. Στο Top 10 του Kiss 961 έρχεται μαζί με τη Μαρία Κοσμοδάκη στις 4. Έχουμε να απολαύσουμε και να ακούσουμε τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: Λοιπόν, υπέροχη Coldplay και το We Pray. Και εσείς βέβαια, αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, τη βρίσκεται στον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο σας προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο Beach Bar, ένα κορυφαίο εστιατόριο με υπέροχες γεύσεις για το πρωινό ή το γεύμα και μια πραγματικά πανέμορφη παραλία για τις δικές σας βουτιές. Ίσως Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο ίσως beach.gr. Ίσως ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Όχι, Beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach Mall.
2: Gorillaz.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, Μίτσικο εδώ στο Νικής. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30. Το τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα. Καλό μας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί πάμε ως και τις 4. Μέχρι και τότε μαζί μας στο κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε δική σας βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1.000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Kiss 96.

Λοιπόν, Αλίσσα Κις μαζί με τον Jay-Z, Empire State of Mind. Με αυτό πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
9: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Οικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
10: Όλες οι επιτυχίες
11: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
10: Kiss 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
10: 15 μεγάλες επιτυχίες
11: χωρίς διακοπή για διαφημίσεις
10: παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961.
11: Κάθε απόγευμα
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Τζάκουλα, Τέμι Μπάλα εδώ στον Κις. Μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και εκδήλωση. Για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά και την εκδήλωση, που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, Magic και Rude, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Άντε, θα καλωσορίσουμε και τη Μαρία Κοσμοδάκη, άρτη αφιχθής εδώ στο στούντιο του Kiss. Χαίρε Μαρία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι λέει η κίνηση εκεί έξω,
1: η κίνηση,
0: στη ζέστη.
1: Η κίνηση, παιδιά, πολύ. Πολύ κίνηση και η ζέστη έτσι
0: ακόμα
1: κάπως λίγο στα φυσιολογικά της έχει αρχίσει και επιστρέφει, νιώθω.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει σιγά σιγά.
0: Αύριο λέει θα είναι το...
1: Το καλό.
0: Το καλό θα είναι αύριο.
1: Εντάξει, παιδιά. Ναι. Καλοκαιράκι. Γλυκό καλοκαιράκι. Ναι.
0: Κατά τα άλλα, πώς πέρασε το weekend, εσύ, Μαρία?
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ωραίο. Δεν κάναμε πολλά πράγματα λόγω καιρού.
0: Ναι.
1: Ίσως να μας τρόμαξε λίγο όλο αυτό.
0: Ναι, με τη βροχούλα.
1: Είχε και το κυματάκι του.
0: Και τον άνεμό του.
1: Έτσι, τα είχε όλα αυτά, όλο αυτό το πακετάκι.
0: Ισχύει.
1: Και νομίζω ότι κάπως ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο για μένα τουλάχιστον. Εσύ πώς πέρασες?
0: Εγώ ήσυχα κι εγώ κάπως, ας το πούμε. Την Οδύσσια είδα του Νόλαν.
1: Α, θέλω να μου το σχολιάσεις.
0: Εμένα μου άρεσε η Οδύσσια.
1: Άρεσε.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Αυτό ήθελα να ακούσω.
0: Είναι τρίωρη ταινία, έχει μεγάλη διάρκεια. Αλλά νομίζω ότι ο Νόλαν δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλός σκηνοθέτης είναι. Και φυσικά περνάει και διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον να τα δει κανείς.
1: Αξίζει να τη δούμε την ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα με σένα μαζί?
1: Λίγο μετά τις 5 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 61. Μείνετε για να τα ακούσουμε μαζί.
0: Τέλεια. Μαρία Κοσμοδάκη, λοιπόν, αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο Τρίτη πια, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος? Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και στο 69 παίζουμε τις επιτυχίες. John Jett, I love rock and roll εδώ. Λίγα λεπτάκια μετά από τις 4. Καλησπέρις από όπου και αν ακούτε. Εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρες, επιστροφή από Σαββατοκύριακο. Και θέλω πολύ να μου πείτε τα νέα του Σαββατοκύριακου. 28-12-55-961 το τηλέφωνο στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα έως και τις 6. Και βέβαια στον αριθμό τον οποίο θα χρειαστεί να καλέσετε σε λίγο για τους διαγωνισμούς που έρχονται. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Εντάξει, παιδιά, τελειώσαν οι βροχές. Κοιτάζοντας έτσι λίγο πιο βόρεια, εκτός Κρήτης, θα σας πω ότι βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία σε Λάρισα και Λαμία, γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έχει ανέβει η θερμοκρασία. Και ρίχνοντας μια ματιά στην Κρήτη, βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία στο Τιμπάκι και τα Μάλια, γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή δείχνει γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου και κάπως έτσι θα συνεχίσει και την υπόλοιπη εβδομάδα. Λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω προς το τέλος της εβδομάδας. Τελειώσαν νομίζω οι βροχές. Τελείωσε και ο πολύς ο αέρας. Επιστρέφουμε λίγο στα κανονικά μας, τα του καλοκαιριού. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Λίγο μετά τις 5 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Φύγαμε για Σία.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Up

2009, Jay-Z, Alicia Keys και Empire State of Mind. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες μαζί μας και σήμερα το απόγευμα. Είναι η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Με πολιτή εμπειρία και εξειδικευμένους συνεργάτες δημιουργεί το σπίτι που πάντα ονειρευόσασταν, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών που ξεχωρίζουν. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 2810 545 551.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Bon Jovi εδώ. Have a nice day. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά. Ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. Σας δίνω μία πρόσκληση για το πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης και τις προβολές της Πέμπτης. Τεχνόπολης.net για να μπείτε και να δείτε τις ώρες προβολών και τα τρέιλερ. Συνεχίζει και προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Spider-Man καινούρια μέρα. Αιμονή. Evil Dead Burn. Και μα παιδικές ταινίες. Το History 5 και Vaiana. 28-10-255-961 το τηλέφωνο για να καλέσετε και να κερδίσετε μία δωρεάν είσοδο για τον πολυκινηματογράφο Τεχνόπολης.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 28-10-255-961. KISS.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
3: Κωνσταντίνο με λένε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
0: Πώς ξεκινήσει η εβδομάδα, θέλω να μου πεις.
3: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα μετά το σουκού.
0: Α, τι έκανες το σουκού, το ρίξες έξω?
3: Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν μας άφησε λίγο καιρό.
0: Τι θέλατε να κάνετε και δεν το κάνατε?
3: Είχε πολύ κύμα, ήταν οι θάλασσες λίγο αναστατωμένες γενικότερα, καιρός ήταν.
0: Ναι, άρα καθίσατε έξω. Πολύ βουτιά δεν κάναμε, κάναμε τη βόλτα μόνο. Δεν πειράζει Κωνσταντίνε, μέσα στη βδομάδα θα τα κάνεις τα μπάνια και το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι έτσι το πρώτο του Αυγούστου, έτσι πολύ ωραίο, πολύ σωστό καλοκαιρινό. Άρα δεν πειράζει.
3: Είναι ο μήνας και με γενέθλια επίσης.
0: Α, για πες.
3: Οπότε είναι...
0: Στις πόσες?
3: Το Σάββατο,
0: Αυτό το Σάββατο, πρώτη του μήνα.
3: Πρώτη του μήνα, ναι.
0: Μπράβο σας, χρόνια πολλά λοιπόν. Κωνσταντίνε μου, τα πόσα κλείνεις?
3: Τα 29.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και στο 100, Κωνσταντίνε. Θα σου πω ότι μόλις κέρδισες ένα εισιτήριο για να πας σινεμά την Πέμπτη το βράδυ. Για να πας Τεχνόπολης και να δεις μία από τις ταινίες που προβάλλονται. Μείνε λίγο στη γραμμή σου.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Άλπρο, παγωτά Άλτζιντα και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιντα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο. Για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
1: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
4: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στους οδηγούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Παιδιά, κίνηση βλέπω στο Γιώφυρο και γύρω από το Γιώφυρο. Στην 62 Μαρτύρων, στο ρεύμα προς το Γιώφυρο και στο Παγκρίτιο και στην έξοδο προς Παραλιακή. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Έρχεται η Ζέινα.

0: of you.
1: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, Ed Sheeran και Shape of You για να φτάσουμε στις 5. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Σε κάθε κατασκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία για κορυφαία αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ενώ η ξυλοπλάκα επένδυση συνοδεύεται από εγγύηση 50 ετών, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια για μια ζωή. Προκάτα Αρμουτάκη σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στο 2014, Lily Good and the Prick και Robin Schulz εδώ, Prayer in Sim. Εμείς ακούμε καθημερινά καινούρια μουσική στον αέρα του Kiss. Κάθε μεσημέρι στις 3 ακριβώς, η Ειρήνη Παπαδάκη μεταδίδει νέα μουσική. Ακούτε πρώτη όλα τα νέα τραγούδια που πρόκειται να μας απασχολήσουν. Αυτή την εβδομάδα ακούτε πρώτη τα νέα τραγούδια από Κατσάι, Τάιλα, Τζένι, Μάλκομ, Τοντ και Ατίς. Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Έρχεται ο Νταμιάν, ο Ντέιβιντ και το The First Time.
1: Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: 61. Ξεκινήσαμε από την θέση νούμερο 10, The Second Voice, Let Me Be, ένα τραγούδι το οποίο έπεσε τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Another 50 for Ultra και Talk To You, ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε στην τέταρτη θέση. Σήμερα έρχεται στην θέση νούμερο 9 και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

Είναι το τραγούδι που ακούμε ξανά και ξανά τις τελευταίες εβδομάδες. Hugel εδώ, Moving to the Sun. Ένα τραγούδι το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σταθερά στο νούμερο 1 του ελληνικού Shazam. Νούμερο 1 και στο Global Shazam σήμερα. Το βλέπω πολύ ψηλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. New entry λοιπόν στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961 σήμερα στην θέση νούμερο 7. Στο νούμερο 8 Mickey's Mind και Papa Ute, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και σήμερα το απόγευμα. Μαζί μας είναι το οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια. Τώρα
1: ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Γιατί έπρεπε να πας, να δεις μισός γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιους άλλους στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι. Η κατάσταση τέτοια. Ωραίο.
2: Ωραίες
1: όμως παρόλα αυτά.
2: Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Δύο. Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει όμως, και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Φτωχοί με ένα, αλλά large. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας. Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ δεν έχει αποτύχει.
2: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
12: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
15: Ετοιμοί! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
16: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
15: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
16: Για πες.
15: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
16: Τέλεια! Φύγαμε!
15: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
17: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
18: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
17: Senses.
19: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
1: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και φτάσαμε στο νούμερο 6.
17: Νούμερο 6.

0: λίγο πιο ψηλά στο σημερινό top 10. Tame Impala και Jenny Dracula στην θέση νούμερο 5, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Bibi Rexha, Faithless και New Religion, μόλις μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, ακούσαμε λίγο πριν, στην θέση νούμερο 6 και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

τις τελευταίες εβδομάδες. Έκανε new entry την προηγούμενη εβδομάδα στην ένατη θέση και μέσα σε μια εβδομάδα ανέβηκε τόσες θέσεις. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 4. Daddy Kem, Take Me There, για να φτάσουμε στο τελευταίο μας break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
1: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ,

0: Eco Parking.
1: Πω, τι σπιτάρων είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC.
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
13: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα μικρό rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έχει ήδη περάσει από το top 10 μας.
14: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 8. Νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 2, Bad Bunny και Nueva Yol, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Hugel και Sol, το Jamaican Bam Bam, σήμερα στην τρίτη θέση από τη δεύτερη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Και φύγαμε για την κορυφή.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Σακύρα και Burna Boy, Die Die, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγουδί του Kiss 961. Ένα τραγούδι που παίζει παντού τις τελευταίες εβδομάδες. Την προηγούμενη Παρασκευή το ακούσαμε στην θέση νούμερο 1 με τα 10 καλύτερα τραγουδιά του Spotify. Σήμερα το συναντάμε στην κορυφή σε Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Νορβηγία, Γερμανία και στην θέση νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό chart. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Απτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των Οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο. X on

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφή και επιδόρπια Άλπρο, παγωτά Άλτζιντα και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιντα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
5: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
4: Η φάση φέτος είναι Island.
6: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Let the games begin.
11: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
16: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
15: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
16: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
15: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
16: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
15: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
17: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
18: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
19: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
20: Listen. Get ready. Let's go.
21: Kiss. 961.
22: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
23: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
24: If you don't like

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ετοιμοί! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
5: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
5: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
5: Τέλεια! Φύγαμε!
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Ζω καλύτερος, έτσι. Καλύτερο είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
7: Και?
8: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί έως το βράδυ, lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: πρωινής.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
13: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
14: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
13: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
15: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
13: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
16: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. πιστεί στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
18: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
17: Kiss 961.
18: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια τώρα.
1: Ναι,
2: δεν
1: υπήρχαν. Γιατί έπρεπε να πας, να δεις μισό γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιου άλλου στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πώς είναι παρά εκεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο.
2: Ωραίες όμως παρόλα αυτά. Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
2: Φτωχή με έναν, αλλά λάρτ. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ δεν έχει αποτύχει.
2: Έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
9: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: απολαύσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 4.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Μπορεί να ξεκινάγαμε και να πηγαίναμε για φαγητό, μετά παίρναμε τα κλαμπ πόρτα-πόρτα. Δηλαδή μπορεί η βραδιά να έχει τουλάχιστον 3 επισκέψεις σε κλαμπ.
2: Ναι, γιατί τότε υπήρχαν και τόσο πολλά κλαμπ, βέβαια. Τώρα
1: ναι,
2: δεν υπήρχαν.
1: Γιατί έπρεπε να πας να δεις μισό γνωστό στο ένα κλαμπ, μετά κάποιο άλλο στο άλλο, μετά να λες, α, δεν ήταν εκεί, πως είναι παρακεί. Δηλαδή την έκανε στη βόλτα σου.
2: Αυτό.
1: Είχαμε βέβαια και ολόκληρη προετοιμασία. Δηλαδή τι θα βάλω, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, τι θα κάνω, τι θα δείξω όλο.
2: Εννοείται.
1: Ήμασταν υπέρλαμπρες. Δηλαδή ήταν, ναι, η κατάσταση τέτοια. Ωραίο.
2: Ωραίες όμως παρόλα αυτά. Ωραίες εποχές.
1: Και μετά κατέληξε εκεί.
2: Πάρα πολλά μαγαζιά τότε στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά μαγαζιά.
1: Κλαμπ, για κλαμπ μιλάμε. Club, τώρα κλαμπ, μάλλον έτσι αμυγός κλαμπ δεν πρέπει να έχουμε. Έχει αλλάξει λίγο.
2: Να έχουμε ένα.
1: Δύο.
2: Και μας λέει εδώ πέρα η Ιωάννα, θυμάστε, λέει, όμως και τι τιμές είχαν τα ποτά. Η Ιωάννα ήταν, είδανε πραγματικά διαφορετικές οι τιμές. Τότε παίρναμε με 30 ευρώ μπουκάλι, θυμάσαι.
1: Κυρίως, παρόλο που ήμασταν φοιτητές, γίναμε με μπουκάλι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει φοιτητές, αυτό.
2: Φτωχοί με έναν, αλλά large. Κατά τα άλλα.
1: Ψυχοσύνθεσή μας.
2: Έτσι.
1: Για τη μετέπειτα πορεία. Γι' αυτό είμαστε έτσι, Μιχάλη, γιατί το αλκοόλ λέει από
2: έχει περάσει, παιδιά. Έχει περάσει το αλκοόλ στο αίμα μας, ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I feel it.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.